Τσέκα με κοτλένο πρεσένσια. Καστιανά αμπέκ, τσάρι χασούς. Κασ και γολχοτικ, και γολχοτικ. Λένο πρεσένσια παραβίδα ο ραβάισι.

Ρια πλαγάτ και σιωπάν παρικουλανέμ. Πέρο μαρέτε νου πλάνκ και τσάρι χασούς. Αι κόκκο να χούν προπαράδο παρακάσλα μάλσιο ατου ακατάτσουέν.

καλή. Ρικατά μινιστέριο. Συνατσικούγμα σαν ορασιόν. Καουέλ τον πένα. Καουέλ τον πένα. Ρενοβάλλον τα παρακάσλαμα.